0: καλό χλαμάνο βέβαια στάσω μέσα στο ρουκό μας είδα. Βέβαια πατάς το χωπακή και είναι καλαράν. Ωρ μέσα στο καϊσά είδα. Πασίπερ 342, 311 μπαίζει παχάνι μια. Ασσαλάμου αλίκομ, ρεχματολόγου αρκατούχου.
1: Ασσαλάμου
0: αλίκομ. Ασσαλάμ. Σανγκαί, αγιόνι, παχέρα αλί.
1: Χαίρεσαι, δεν
0: Νοτάστε, τα χαμπάρει και ένα πρόγραμμα που θα τα μισώ είναι μασχαλά στα κάλτσι
1: και τα
0: πουράγλου.
1: Εντιζάρω το ραβάκο.
0: Χαμάς, εντιζάρ τι ούκο.
1: Φου
0: εντιζάρ και ούμα στα δαστεργού, αόλοι χαπάσου όλοι τα ζαμά δαστεργού.
1: Thank you.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Τζι Ράνια, Ροζανά μου τα message και αβίω. Ένα άρα δεν είναι message. Ο τούλη και σούμρα δεν είναι και η προγράμμα τα κάλκα βι έτου ζέρ και σούμρα χαδίκανα. Αγί τούλη τα μπάρι μπάρι η σαλομίνα βιδίδι. Ο Ροζανά σαλομίνα βερτεβιέ χωτσούν και δεν είναι message βια σαμέλ νεσί. Βια ωραστε και κύμα δότε μου να γυλέ καβί και άρα σαϊτ χάνα. Μέσεγ μου δερτάω κα, μέσεγ δε σαμέλ να κα, παντεύον δε μίσ γυλά μάνι. Νο δε δε γυλά μαντούβα και κύμα δω παχπαλ ζήπον δε τίκτο. Χω παχάρ κέφα δε μου προγράμμ δάση βίτσι λα καπα αγέξε μέσεγες και κύμα δω. Αγά βια σαμέλ νέσι, παντε δε πω αγαπον δε δε γυλέ τα σήξε. Χω ιού μινερ σάβρο κα δίλα χω δερ ζιούτ κόλς χαρρά ονδί, βερσαρά βερσαρά. Δε μέσεγ αγα ταρικά και κύμα δω. Αγά βια σαρίνα γκάρα βάρτα σήκανα. Χω δε δε μέσεγ ζόλα τα βάχαν κατσίρε με λάου σύρουτα. Τζανάβ τσίρε παξελόρα, τσίρε παξελόρα λέκανα. Ήχω δάρα δερ μέσεγινα που κανά και αλλά χωτα τσίρε άκαλο ερκό. Ασσαλάμ αλέκομ αργουλί εν εν γουλί. Δα μα χατζι βέιτσι δάτα σωσερίνα ερλαζαλί διέν. Да джудаей, аракал, сбер джуд перраунди, ага месседж на палававай нешо. Да джудаей пахван хум думра иман маравдам. Да джудаей пахван хум думра иман маравдам. Бяда хераволу чалме сдаде горе хер бадикрам ача джи. Мухой чек апшалай месседж перлажлай сара. Хаджи. Чалу джи. Okay, جی. سالومینا دی لا جلی دی و ونده تا دی سالومینا لا جلی دی و سکزه دا نمینا شامل آوستا بیا و تیم رو نلود شی تیم رو سرکام نه تیم پیران ها دی سبو بیا در سلام ملاقات کی جی دلوی اللہ پا